0: Παίτω μου λοιπόν ημά, ρόγγιο μου μου σίδερα να θέλω και γίνητο γαμό, ενθονιέ δε μύρδι κούμι, να μην τα λα, μάκου μύρι. Ο Βάνο, μα πάσα αόησαν ο Ζαμανίνα, Δομίγος Αλμπέρτο.
1: Ράδι Μουσαμπίκ, Ζαμπέζια.

0: όνομα. Bon dia.
1: Bon
0: dia. Δεν είμαι Λουκοσγέν.
1: Ρενάτο,
0: νομιτάζει και Βίλα Βαλτέζ. Ρενάτο, νομιτάζει Βίλα Βαλτέζ, νίκο την Κώστα.
1: Εσύ.
0: Μπαίνω κανένα καραμπινό κο Βίλα Βαλτέζ.
1: Από τη Βίβαλα, στο κοινό
0: σαν μαζί κύριο, απ' την ανάπτυξη,
1: ένα καραμπινό,
0: ακαλένει τα ούτε. Γεννώ το,

0: Λοιπόν, είμαι Μποντία, δεν είναι μου λόγω βιάν.
1: Μποντία, μου λόγω ρόκουν οδέρε.
0: Όν λόγω μπανίαν.
1: Όν λόγω δημιό, μανί του Δανιέλη να του Λάτζορ.
0: Σο, μανί του Δανιέλη, όν ακονέ δα καμπανίαν κόντρε ραμνό.
1: Να πουνώ μιο, δίδι δερό, βαδίδι, ράντιο Μοσαμπίκη, μιο δεν αφανί αιάκα 32 γιάν.
0: Να πουνώ.
1: Να πουνώ.
0: Μπάει το είπαν, μου λιμάταγαν, μετά καμφίνα μου γέει να ζέλω, μου καλά καθα γουγγίβα, μου κάνει γουμιγιά μου καλά καλά.
1: Matanga mio di mfuna hapa dangu imase reveja teja duone di teri na mamaya ga nchetema moza.
0: Baite,
1: ni mamaya ga, ni mamaya ga Albertina, Carlo, ni papaya ga Danieli, la Bisoni, ni mbala ga vina brada ga Anita nwa Manitu, okala otambe mwana gonita nwa Edu, Maria, Luizinha, Saitia.
0: Baite, mutabari matanga na zelo. Bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Ambala ninyono kwa nadha karabino.
1: Bondia.

0: Σε τώρα είναι 38 minutes. Γρήγορα θα νοσώσω κανεί πέρασα. Μα κόμμα να θα νεράρω. Ο καλόν πια μόνη μόνη μπατάρδη. Ο κομί.
1: Α, νοσέλε λίγο ακάει άλλη.
0: Είβα το ή ο θανόλα να κουμί. Να πια ο λουκουλουκουέλα.
1: Βάμου πια ο μόλοκουε, ο νάουελαν μου.
0: Ο νάουελο μόλοκουε.
1: Α.
0: Είμαγκα.
1: Μα είσαι ο πατέρα βακάνι βακάνι.
0: Ω.
1: Α.
0: Ενσύνα να νιώ.
1: Είναι
0: και πάλι Αντώνιο.
1: Αν
0: είναι και πάλι Αντώνιο. Α. Μα ούτε να μου είχα
1: όλο Πάμε, κότε πάει ούτε να.
0: Ατσι, όνα μου, όνα μου, λέει, ούτε να ρω μόλου κουέ. Συνέρα, μια χάσε, χάσε, αλλά λέει, ούτε να πω ρόλα.
1: Συνέρα, εγώ, ούτε να ρω, μια χάσε, λε, φεύγια.
0: Βάνο χι χατσου μασούταν είναι ράουν του να χέρε να ρι να χέρε νι χέρε χίβα νέτσα νι μετσο να χέρε άλλε αρνούνο μη τούτου του σάια άλλα αρνούνο μη κούκου του σάια μασού φέρω να σου πάει βάνο βιτάνα νι καβιχέρα νι μια χάσε είχα
1: Α, χίω μια χάια πάει να χέρε οπότε να το κοινά χέρα σύνια νι άλλα νι κοιχάν κούκου τζαϊά Βουέ πα, προγέμα χίτι άλλε βίτα ευρυόουρε ο τέπα ορουά Yo tepa orwa. Akina niwe pa tuure ba khani para ko nege siwe. Enta wa wonta siwe ta le ton onamu tupo onamu ivonya. Asi kola zaba ndoko siwonya. Onona onompa ko na sitendi vale.
0: Bano hi vantune male la yale arnono mikuku cha saho ikaro.
1: Kinale la nta yale arni karo wi epa uri awuni bukuleke. Mucho one ke etshwele nkhumele la abo tsole ke etshwele gre mu tshariwa o buka o khala wi sa tsera o khala wona wene
0: ha wala mo khala ne kari mo puelo hi ha
1: brigad
0: bano hi vanto in no mercho na no no mitutu tu sei ho necha ni mecho ni ha trena we chaka wi ni kaso pa ni mi ha sei ha
1: ahe hi yo na mwe cha onna pa la pa he mutu ikontornari ke mai kwala ho shiye sana onna ro po pin yentro ni mo khale ke pa pa so be over o khale ka doko matere ko bare ranno bare ranno bare ranno ma shi ndo ukitare ke mwili ani we ku opyo ma lo hindo ndo nonto be na mo e kanto ni mecho vanu masupa ya la ton lelo ma bodi si ya la ha o ye ni kabi hera geno pa hito alupona ya la ala ala arni garo ala ala ya controller ko khala mulo pana o lunji wa ne rai pa tshila wa pata fasa kana nguria ya ala o mo na pa ya hapa liwe na rim karo mwa we ha o ye o muli bi ka muli ta pa hi
0: o mula mulela ka
1: o mula mulela ka wi nyu ko mu pa kwa la sene mba ka nya para he ni o la mula mulelo malu han chike la tho
0: merigado mwa mwenyera musi
1: ha o ye ni yo wo pa kira ni kina pa nyara mwa ra ka elvira gostinyu Aya kitupeto ki owanu nawe lawo abwamwa ana fulore. Ya mama wonto kiyara. Nana fulore ene. Yari mitori ye kampany mwima mwaka liseu. Na sima na wote ene pa huya pa kina mwere salamu ni nyunto mgrante thorati ni woboni yo.
0: Wulu otama loto kwene.
1: O kuchani mkeba he musika akaba.
0: Wulu monchona nchipoto.
1: Yo kile pa hama hale na pono rati uni nino pa. Mwani wai.
0: Mwuncho na nchipona na chui.
1: Yo, miyo. Bodi salivatore pa hii. Aika salivatore nehe ne. Ole ole o wampula, ole amaka amaka mungko. Yishiku eri wai u hai u ocha yu walo kwanna.
0: Tapo ko hii wakna halo helabo.
1: Chao.
0: Beringado, buatar nirima moha.
1: Brigado.